Σαν κόμμα και ένα γκολ. Ξέρω και επειδή και γίνω και ο στρατό. Πατ καφέ ή τ' αλκοόλ. Ως τα κομπενή, βαχα και μέσα πιτσί πόλ.